εδώ. Άλλο τη γεννήτω. Ακέρια μπράς, αίνα βινίδα. Τα συντάξε χίτου. Τρέτια μπράς, ο βινίδου.